0: Μόντε, ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάβεσα τα τηλέφωνα τη βου, πήγε στο τροβατή του νούμερ, σόπρα τα σεκρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα ρέτα μπεζόνι, φαγέτε μέσα από εκαρρύβι, νου να άτιμο.
1: Radio Apple.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
4: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
5: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
6: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
7: Il combo per un uomo invisibile? Passare inosservato.